94,2. Βάλ' το στη μνήμη.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες. I want you to...

Εγώ ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έλα με το όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι, με ένα συγχαρητήρια ήρθαμε εδώ και με ένα ισανότερα. Τι να πω, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί να σας πω συγχαρητήρια, για πείτε ένα λόγο. Ή μάλλον μην μου πείτε κανέναν. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι την παλεύετε πολλές φορές, πολλές μέρες, έτσι ίσα ίσα για να περάσουν, να κάνουν αυτά που έχετε να κάνετε, να γίνουν μάλλον αυτά που έχετε να κάνετε. Και μπορεί θεωρητικά κάποιες μέρες να είναι πολύ απλές, πολύ εύκολες, πολύ χορογραφημένες, να τις πω. Αλλά ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει για αυτές. Εδώ είμαστε εμείς για να τις κάνουμε όσο καλύτερες γίνεται, έτσι να έχουμε εδώ τη μουσική μας, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, 2 ώρες και φύγαμε.

μας πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

όλα αυτά που είχε τάξει και καλύτερα να μην λέμε μεγάλα λόγια, να κάνουμε μεγάλες πράξεις όταν έρχεται η ώρα να τις κάνουμε. Όλα αυτά που είχε τάξει από τον Γιώργο Σαμπάνη λοιπόν, και λίγο να ανεβάσουμε τώρα τους ρυθμούς, γιατί ναι, με τον έρωτα πολλά λύνονται, στο μυαλό μας τουλάχιστον. Και η Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, το ξέρουμε.

Όταν ψάχνεις την αγάπη, όταν ψάχνεις ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, η αλήθεια είναι ότι τότε είναι σαν να σβηνούν τα φώτα, σαν να πέφτει μια κουρτίνα μπροστά στα μάτια σου και να μην βλέπεις τίποτα άλλο. Όμως η αγάπη δεν είναι μόνο σε αυτόν που αναζητάμε. Μπορεί να είναι οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε άλλον και πραγματικά οφείλουμε να το βλέπουμε, να το νιώθουμε και να το εκτιμάμε και όχι μόνο από εκεί που διαλέγουμε, αλλά και από εκεί που μας διαλέγουν με όποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες, να το πω, χωρίς να στεναχωριόμαστε και χωρίς να στεναχωρούμε και κανέναν.

0: μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το νέο Baby Suncare της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μορφούλα Ιακωβίτου για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ένα καλοκαίρι, δεν θα το πω ακόμα, μία άνοιξη που είναι λίγο στις υπογραφές με το καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρει, να κρατήσει τις παλιές του χειμώνα, να περάσει τις καινούργιες με το καλοκαίρι ημερολογιακά. Προς καλοκαίρι είμαστε πιο δίπλα όμως, πιο δίπλα δεν γίνεται. Αλλά αυτό το μπες βγες κάπως επηρεάζει νομίζω.

Η Νατάσα Μποφίλιου νομίζω ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση της καριέρας της. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Και το μόνο που μπορεί να χαλάσει τη θέα σε αυτό είναι τα ψέματα. Ψέματα που θα μας τραγουδήσει τώρα για αυτά ο Νικηφόρος.

Ωραία θα ήταν να ήταν τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα. Αυτό ήταν το φορτηγό, αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Νίκο Οικονόμου που κουράστηκα να σε αγαπώ λέει στο τραγούδι, αλλά ο ίδιος κουράστηκε να ψάχνουν μόνιμα με ποια βγαίνει, με ποια είναι ερωτευμένος. Πρόσφατα πάλι τον είχαν πάρει στο κατόπι οι δημοσιογράφοι, ενώ στην ουσία ήταν απλά παρέα με το κορίτσι ενός φίλου του, ενός συνεργάτη του, τη Ματίνα Ζάρα, τραγουδίστρια και εκείνη. Ναι, δυσανασχετεί όταν ασχολούνται με την προσωπική του ζωή. Και γι' αυτό και εμείς θα εστιάσουμε σε αυτό το τραγούδι που ήδη ακούμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Στα έλεγα λοιπόν και Νίκος Βέρτης. Αυτό είναι το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτό είναι το ημίωρο που έχει και λίγο περισσότερο θετική ενέργεια, θα πω, μιας και έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στο φινάλε του, με χρήσιμες συμβουλές, όχι απλά being, αλλά well-being. Για την ώρα όμως έχουμε την Μπέγκη Ζήνα.

0: Τη ζητάω, κόντρα πάω. Εγώ τη ζητάω να φτιάξει για τα καλά ο καιρός και να πάω ένα θερινό σινεμά χωρίς να φοβάμαι μη βρέξει, έτσι. Αυτό ζητάω. Και τι ωραία που είναι σε μερικούς θερινούς κινηματογράφους. Που σου δίνουν και κουβερτούλα, που μπορείς αν θέλεις να κάνεις και το τσιγαράκι σου, να πιεις και την πυρίτσα σου. Τι ωραία πράγματα, τα πιο ωραία μη σου πω. Και από ό,τι βλέπω πάρα πολύ καλά πάνε διάφορες ταινίες, εκτός από τη βιογραφική ταινία βέβαια του Μάικλ Τζάκσον, που συνεχίζει να γίνεται χαμός και ξεκινάνε άμεσα τα γυρίσματα για το δεύτερο μέρος. Και βέβαια το Devil Wears Prada, που σαν υπόθεση μπορεί να μην είναι και τίποτα το ιδιαίτερο από ό,τι λέτε όσοι το έχετε δει, αλλά και αυτό πάει η σφαίρα. Τώρα έχουμε και την επιστροφή του Star Wars. Πρωτιά διαβάζω λοιπόν για το The Mandalorian and Grogu. Αυτή είναι η νέα ταινία της Disney βέβαια, που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες την αυλαία, να το πω, την κινηματογραφική αυλαία, και γίνεται ένας χαμός. Ταινίες για όλα τα γούστα λοιπόν, στους θερινούς κινηματογράφους που μας αρέσουν πολύ και μας περιμένουν.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρελός για σένα από τον Ζάσκ. Λοιπόν, στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε ακόμα ένα. Σε λίγο όμως, γιατί τώρα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε ακόμα καλύτερα. Έτσι. Μας χρειάζονται, ακόμα και αν τα ξέρουμε πολλά πράγματα, να τα ακούμε και να τα ξαναακούμε μέχρι να μας γίνουν βίωμα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, σε λίγο επιστρέφω με Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Στη σημερινή εποχή, ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι άνθρωποι να αλλάζουν καριέρα, να τολμούν να κάνουν κάτι καινούριο. Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και η τεχνολογία και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγουν καινούριες ευκαιρίες. Όμως, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ένα τέτοιο όνειρο ή επιθυμία, είναι λίγοι εκείνοι που το κάνουν πράξη. Γιατί αυτοεμποδίζονται από τρία μεγάλα ψυχικά εμπόδια που τους οδηγούν σε ανασταλτικούς τρόπους σκέψης και σε αναβλητικότητα. Νούμερο 1. Το πρώτο εμπόδιο είναι η ντροπή. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ντροπή που τους εμποδίζει να τολμήσουν να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα προς το όνειρό τους, γιατί φοβούνται τις απόψεις των άλλων, το τι θα πούνε που ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν πορεία στα επαγγελματικά τους. Σχόλια του τύπου «Από πού και ως πού τώρα η Μαρία έγινε ξαφνικά διακοσμήτρια και μας το παίζει σύμβουλος» και άλλα παρόμοια τους κρατάνε πίσω. Σκέψεις φόβου αποτυχίας. Ενδιασμοί αν οι κοντινοί τους θα τους στηρίξουν, θα τους αποθαρρύνουν από το να το τολμήσουν. Συνειδητοποιήστε ότι η ντροπή είναι ένας επίκτητος τρόπος σκέψης που έχει κτιστεί από τα βρεφικά χρόνια ως μια ανάγκη που έχει κάθε μωρό να ικανοποιήσει τους άλλους ώστε να του καλύψουν τις ανάγκες του. Στους ενήλικες αυτή η ανάγκη δεν υπάρχει πια και η δύναμη της γνώμης των άλλων είναι πολύ μικρότερη. Στο νούμερο 2, το δεύτερο εμπόδιο είναι ο φόβος ότι δεν θα λανσάρετε κάτι πρωτότυπο ή καινούριο. Σαν μέντορας έχω υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες και αξιόλογους ανθρώπους να χτίσουν ένα καινούριο εγχείρημα ή να λανσάρουν την προσωπική τους μπράντα ως ειδικοί ή ως σύμβουλοι. Οι περισσότεροι διακατέχονται από τη σκέψη πως δεν έρχονται να φέρουν κάτι καινούριο ή σπουδαίο στην αγορά. Η απάντηση εδώ είναι απλή. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε παρθενογένεση, γιατί ιστορικά όλα τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι μεγάλοι δάσκαλοι οι ηγέτες. Όμως, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μοναδικά χαρίσματα, ταλέντα και ιστορία. Και ακριβώς αυτή είναι η πρωτοτυπία του. Έτσι και για σας, η δική σας προσωπικότητα και εμπειρία, ο δικός σας τόνος φωνής και οι ιστορίες που έχετε να μοιραστείτε είναι οι μοναδικότητές σας, που θα δώσουν αξία στους αποδέκτες σας και που δεν έχετε δικαίωμα να τα στερήσετε. Στο νούμερο 3. Το τρίτο μεγάλο εμπόδιο είναι η σύγκριση με τους άλλους. Το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι σε μια τέτοια φάση είναι να συγκρίνονται με τους άλλους, κυρίως τους πολύ πετυχημένους, και ως αποτέλεσμα να απορρίπτουν τον εαυτό τους. Όμως θυμηθείτε πως η μοναδικότητά σας είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά. Άρα κάθε σύγκριση είναι ουτοπική. Αν έχετε κάτι να πάρετε από τους ανθρώπους που θαυμάζετε, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης τους και πάνω απ' όλα οι δυσκολίες που ξεπέρασαν στην πορεία τους για την κορυφή. Όλη η ουσία βρίσκεται στο ταξίδι, στην προσπάθεια, στην αντιμετώπιση της αποτυχίας. Γι' αυτό μην μένετε μόνο στις στιγμές της λάμψης και της επιτυχίας. Αυτό που θα σας βοηθήσει είναι μόνο η σύγκριση με το δικό σας παλιότερο εαυτό που θα μετράει τα βήματα της δικής σας εξέλιξης και θα σας δίνει κουράγιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: πίσω ξανά.
1: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό που ονειρευόμαστε τώρα, τα κύματα από το δικό μας Αιγαίο, από εκεί που μπορεί να είναι το νησί μας, το χωριό μας, το μέρος που μας αρέσει να πηγαίνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Θάλασσες που ακόμα και σε εκείνους που δεν αρέσκονται έτσι στο να κολυμπάνε και όλα τα σχετικά, σίγουρα λατρεύουν το να τις κοιτάνε, να τις αναπνέουν, να βρίσκονται κοντά τους. Αιγαίο λοιπόν από την Άννα Βύση και Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας μισή ώρα ακόμα. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα και με την καλύτερη διάθεση.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, δεν πάει απόψε σπίτι της και αναρωτιέμαι μήπως πάει για λίγο silent walking. Αυτή είναι η νέα τάση που μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογία μας σε μια καθημερινότητα που λίγο το TikTok, λίγο η μουσική, λίγο τα διάφορα ερεθίσματα, οι διάφοροι ήχοι που μας έρχονται στο κινητό με notifications, βίντεο, emails, όλη αυτή η πληροφορία μας έχει κάνει να παίξουμε πραγματικά και μπορεί να είναι άβολο σε πρώτη φάση το να περπατάμε χωρίς να έχουμε πάνω μας τίποτα, κουνώντας τα χέρια μας κυριολεκτικά, έτσι, και ακούγοντας μόνο τους θόρυβους, τους διάφορους θόρυβους από το περιβάλλον, από τη φύση, από τους ανθρώπους που περνάνε από δίπλα μας. Τα αυτοκίνητα, okay, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά. Silent walking λοιπόν σήμερα με τη δύση του ήλιου, να δούμε πώς είναι, να δούμε πώς είμαστε κι εμείς.

είναι κίτρια, γιατί όλοι οι νικητές της Eurovision, η Αστερωμάτα, η Κλαβδία, έχουμε στείλει νομίζω τα καλύτερα παιδιά, τα πιο ωραία τραγούδια, και από εκεί και πέρα η πρώτη θέση, εντάξει, είναι πάντα σχετική. Πρώτη στις καρδιές μας και η Κλαβδία και ο Ακύλας που στείλαμε φέτος, τον ακούσαμε νωρίτερα. Άλλο ένα έμεινε έτσι κι αλλιώς, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ ήμασταν δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

ζωής. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακού θετικά και συνεχίζεται και φέτος το επιτυχημένο δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω, προσφέροντας στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Ο Εθνικός Κήπος υποδέχεται παιδιά και οικογένειες στο πιο διαδραστικό καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης και μέσα από, από το Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν βοτανικό παράδεισο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας και φιλοξενεί πάνω από 500 είδη φυτών και αιωνόβια δέντρα σε όλο τον κόσμο. Παίζουμε, ζωγραφίζουμε, συμμετέχουμε και βεβαίως συμμετέχουμε σε θεατρικές και μουσικές δράσεις και ανακαλύπτουμε τη φύση μέσα από δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στα παιδιά προσφέρονται καθημερινά πρωινό, όλα τα απαραίτητα υλικά και δημιουργικές δραστηριότητες. Για το μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φαγητό και κάθε παιδί ασφαλίζεται ονομαστικά σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα για την εβδομάδα συμμετοχής του. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, είτε έρχεστε από άλλο μέρος της Ελλάδας, είτε βρίσκεστε στην Αττική, στο edu.papaki.green.athens.gr.

Ακού θετικά, ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε MVP του βελγικού ποδοσφαίρου και το 2025-2026 μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Club Brugge, όπου σημείωσε 22 γκολ και 29 assist σε 52 αγώνες. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στα play-offs και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου και άλλων τροπέων. Μετά από μια δύσκολη περίοδο στην Norwich, η μεταγραφή του στην Brugge το 2024 αποδείχθηκε κομβική, καθώς εξελίχθηκε σε βασικό πρωταγωνιστή και έναν από τους κορυφαίους παίκτες στο Βέλγιο, προσελκύοντας πλέον το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακουθετικά μένουμε στον αθλητισμό με τον Μίλτο Τεντόγλου που άνοιξε τη φετινή του διαδρομή στο Diamond League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη Xianmen της Κίνας. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8:46, πήρε τη νίκη και ισοφάρισε στην κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, αυτή που έχει πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Σερζάν Μπαλτέ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν. Ο Τεντόγλου δεν χρειάστηκε πολλές προσπάθειες για να επιβληθεί. Το πρώτο του άλμα σημείωσε 8:37 με πάτημα 8 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα, κάνοντας ήδη σαφές τις διαθέσεις του. Το δεύτερο ήταν άκυρο και στο τρίτο ήρθε το 8:46, νέο ρεκόρ meeting και ταυτόχρονα η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ακουθετικά και η Κίνα εκτόξευσε την αποστολή Σεζού 23 προς το διάστημα, προς τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, με στόχο να γίνει για πρώτη φορά ετήσια η παραμονή αστροναύτης σε τροχιά, αντί για τους συνηθισμένους 6 μήνες. Το πείραμα αυτό θα μελετήσει τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας παραμονής στο διάστημα και θεωρείται κρίσιμο βήμα για μελλοντικές αποστολές της Σελήνη και τον Άρη. Το πλήρωμα των τριών αστροναυτών περιλαμβάνει και την πρώτη εκπρόσωπο από το Χονγκ Κονγκ στο διάστημα, ενώ θα εκτελέσει εκτεταμένα επιστημονικά πειράματα. Η αποστολή εντάσσεται στη γενικότερη διαστημική κούρσα Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την κινέζικη επανδρωμένη προσελήνωση έως το 2030 και περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος Τιανγκόνγκ και του μελλοντικού σκάφους Μενγκζού.

Άκουσε τι και η ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής Αθηνών Αντωνία Τριχοπούλου σε συνέντευξή της τόνισε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την ανάγκη επιστροφής σε πιο απλές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Υπογράμμισε ότι οι μικρές διατροφικές υπερβολές δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην γίνονται καθημερινή πρακτική, και απέρριψε την ιδέα της αποτοξίνωσης ως περιττή. Έδωσε έμφαση μάλιστα στον περιορισμό του κόκκινου κρέατος περίπου μια φορά την εβδομάδα, στην κατανάλωση ψαριών και οσπρίων, καθώς και στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της καλής συνυδάτωσης. Παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και συνέδεσε την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές επιλογές των οικογενειών. Ανέδειξε δε ως το καλύτερο πρωινό τον τραχανά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

ακουστικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί, έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε, έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ελληνικού θετικά και η Δήμητρα Παπαδοπούλου απέκτησε πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας σε ηλικία 64 ετών. Η γνωστή ηθοποιός ολοκληρώνοντας τρεις εκκρεμείς εξετάσεις που είχε αφήσει από τα νεανικά της χρόνια. Η ίδια μοιράστηκε τη στιγμή της αποφύτησης στα social media, αφιερώνοντάς την στον πατέρα της και συγκινώντας το κοινό. Η είδηση προκάλεσε θετικά σχόλια, καθώς η πορεία της θεωρήθηκε παράδειγμα και ότι η μάθηση και η εκπλήρωση προσωπικών στόχων δεν έχουν ηλικιακό όριο.

Ακούω θετικά και μια σπουδαία στιγμή για την ελληνική πάλη και τον ελληνικό αθλητισμό. Γράφτηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης Under 15 που διεξήχθη στη Βουλγαρία με το χαράλαμπο το Πάλοβ να ανεβαίνει στο υψηλότερο βάθρο και βεβαίως να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι το μεγάλο τελικό, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με το Γεωργιανό Γκασασεβίλη σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, ανατροπές και δυνατές μάχες. Ο Τοπάλοφ έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και κατάφερε να επικρατήσει με 9-7, σφραγίζοντας μια ιστορική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα. Μετά το τέλος του αγώνα, οι πανηγυρισμοί της ελληνικής αποστολής ήταν ξέφρενοι και ο χαράλαμπος Τοπάλοφ, εμφανώς συγκινημένος, έκανε το γύρο του θριάμβου, κρατώντας δύο σημαίες. Την ελληνική και τη σημαία του πόντου, την οποία, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, κουβαλά πάντα με υπερηφάνεια στην καρδιά του.

Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα

0: απόσπασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακούω θετικά και ένας αγρότης από την Ισπανία, ο Χωσέ Αντώνιο Μεντίνα, κατάφερε να αναβιώσει μια σπάνια παραδοσιακή ποικιλία ντομάτας του 1916, αξιοποιώντας παλιούς σπόρους που είχαν διασωθεί για πάνω από έναν αιώνα. Στόχος του ήταν όχι μόνο η καλλιέργεια ενός ξεχωριστού προϊόντος, αλλά και η διάσωση της αγροτικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας. Οι ντομάτες αυτές ξεχωρίζουν για την πλούσια γεύση και το αρώμά τους, θυμίζοντας παλιές παραδοσιακές καλλιέργειες, ενώ το εγχείρημα συμβάλλει και στη διατήρηση των ανθεκτικών και τοπικά προσαρμοσμένων σπόρων.

Ιατρικού, θετικά και δύο μαθήτριες από το Γενικό Λύκειο Δρυμού Θεσσαλονίκης, η Ουρανία και η Σοφία Μαρία, κατέκτησαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Χρηματοοικονομικών Γνώσεων European Money Quiz στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ανάμεσα σε 30 χώρες. Η επιτυχία τους προήλθε από προετοιμασία εκτός σχολικού ωραρίου με τη βοήθεια καθηγητή, ενώ οι ερωτήσεις αφορούσαν βασικές οικονομικές όπως οικονομικές έννοιες και ερωτήσεις όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και η αποταμίευση. Η επιτυχία τους προήλθε από προετοιμασία εκτός σχολικού ωραρίου με τη βοήθεια καθηγητή, ενώ οι ερωτήσεις αφορούσαν βασικές οικονομικές έννοιες όπως πληθωρισμός, επιτόκια και αποταμίευση. Η διάκρισή τους θεωρείται σημαντική για το σχολείο και τη μαθητική κοινότητα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
11: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα. Ε.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα. Σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: του αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι.
1: Α.
0: Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου,
1: ναι,
0: ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, οκ.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η
1: okay.
0: οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα, όμως.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή
1: ναι.
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Το είπε.
1: Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος. Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι.
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας
1: πειράζει.
0: Η αλήθεια
1: είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το νατάλο. Mm. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι.
0: Όχι με αυτό που της έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι
1: ναι.
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι.
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι.
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Λακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα.
1: No matter what, you got to show.

0: 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστην, από μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
0: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες που μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθεί στο Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ από τη Λάιφο.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, οι υπολείψεις δεν θίγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι ο Ομπάμα φύγανε από το προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα όλοι
0: τώρα
1: εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι μόνο
1: ακόμα
0: τα...
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Άντονι Χόπκινς. Για έναν μαθηματικό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων, και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους
0: κρατήθηκε. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι, ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι, έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για το πιτσιρικά τον Κινέζο, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά.
1: Πάμε, πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα.
0: Έτσι.
1: Μία μαθήτρια λοιπόν από τη Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις και έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε.
0: Τι λέρε.
1: Χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη επιστημονική έκθεση στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με τον νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος.

0: κόστος αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της στρατιές ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Κοατσέλα την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια.
1: Έτσι.
0: Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά εκεί είναι...
1: Το μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι, παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε
1: σωστό.
0: Μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η J-Lo, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
1: ντουέτα και παλιά. Έχουν κάνει συνεργασίες και παλιότερα, μάλιστα. Βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Lopez.
1: Mm. Με καλά λόγια. Να ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
1: Σαν γκότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
1: λέει, και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα, έτσι να μην.
0: Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεωτές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά χειροκροτήματα και λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Είδες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα τέλος το δύο στην τιμή του ενώ.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι εδώ, έστω και αν διανύει τις τελευταίες του μέρες. Μαζί τους και εμείς. Αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όχι τίποτα άλλο. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης καθόλου εσωστρεφές παίρνει τη σκυτάλη και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά βέβαια τις ωραίες έτσι, συναθρήσεις ανθρώπων, τα πανηγύρια που μπορούμε να πούμε, τις ωραίες έτσι, εκδηλώσεις σε όλα τα ποτάμια, river, party κτλ. Κτλ. Τζούρα ελευθερίας. Και αν δεν χρειαζόμαστε μια τζούρα ελευθερίας τώρα, πότε τη χρειαζόμαστε? Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ, από το super άλμπουμ, εγώ θα τολμήσω να πω, Χέρια στον Θεό. Και πάμε και σε κάτι λίγο παλαιότερο. Θα πάμε να θυμηθούμε την αγαπημένη μου, την Βασιλική Καρακώστα, σε ένα τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάμε βέβαια και τις συνθέσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Προηγουμένως ήταν η Τζούρα, τώρα είναι η Σβούρα. Και από εκεί μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη Αστροπαλιά.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, αυτή τη φορά με την υπέροχη Νεφέλη Φασούλη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή λίγο παρακάτω, πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό break, να κάνουμε τα μαγικά μας και να συνεχίσουμε κανονικότατα για το δεύτερο ημίωρο. Ένα τόσο δα μικρό break θα κάνουμε, αλλά προηγουμένως θα θέσουμε ένα ερώτημα. Έρωτας ή τίποτα? Αυτό το θέτει ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Κοίτα γύρω». Κοιτάμε γύρω, αναρωτιόμαστε και αποφασίζουμε.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πόσο σε είχα αγαπήσει και πόσο εσύ. Αυτό είναι το νέο υπέρ τραγούδι κατά τη γνώμη μου του Γιώργου Καραδήμου με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε ένα ρόλο έκπληξη. Ένα τραγούδι που πραγματικά μας έχει τρελάνει από προχθές που το έχουμε πάρει στα mail μας και έχουμε πάθει πολύ πολύ μεγάλη ζημιά, έχω να σας πω. Όχι για το ερωτικό της υπόθεσης, για την όλη άβρα που βγάζει αυτό το τραγούδι, τη μοναχικότητά του, την ευαλωτότητα που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργος Καραδήμος, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με το τραγούδι αυτό. Θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο, οπότε ετοιμαστείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα ακούσουμε και τραγούδια από όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Δεύτερο ημιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και από τον Γιώργο Καραδήμου στον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν ξεχνιέται, δεν γίνεται να ξεχαστεί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ένα ολοκένουριο τραγούδι. Τον Πάνο που θα τον δούμε σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και πολύ πολύ τον έχουμε έτσι... Μας έχει λείψει, θα έλεγα. Τον έχουμε πεθυμίσει. Οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και μάλιστα ετοιμάζεται να βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι διασκευή που δεν μπορώ να σας μαρτυρήσω ακόμα, αλλά αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει. Έχετε υπομονή. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη και μία διασκευή ακόμα από το πασίγνωστο και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ζήτα μου ό,τι θες και ζητήστε ό,τι θέλετε εσείς.

Αυτά είναι τα καθώς θέλω. Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτζου. Την είχαμε καλεσμένη τις προάλλες εδώ στο στούντιό μας και πολύ πολύ το χάρηκα. Η Αναστασία είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, αγαπημένη φίλη. Και μας τραγούδισε το κομμάτι που έγραψε ο Άλεξ Σιδηρόπουλος παρέα με την Ουρανία Πατέλη. Τα καθώς θέλω. Πολύ δυνατό κομμάτι με πάρα πολλά νοήματα. Ακούστε το. Ψάξτε το, βρείτε το, να δείτε πόσα πολλά πράγματα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ πολύ μεστό λόγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής, δηλαδή την πρώτη ώρα, με το Γιώργο Νταλάρα. Από το άλμπουμ που ξαναβρέθηκαν τα τραγούδια και πειράχτηκαν λίγο, Teasing Νταλάρα, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε τους Δραπέτες μαζί του με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά θα κάνουμε ένα break και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Σίμω, μάθες πώς αγαπούν, διασκευασμένο που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Μελίνα Κανά έκανε την έναρξη. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου και θα ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια. Αυτό και αν είναι αγαπημένο, έτσι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει υποθεί σε πάρα πολλές διασκευές, παραδοσιακό κατά βάση, αλλά ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ από την Κρήτη προερχόμενο. Τι λέτε, να πάμε να δούμε λίγο τα αστέρια, να μπούμε σε ένα αστεροσκοπείο, να μελετήσουμε, να βρούμε άλλους πλανήτες, να δούμε ποιοι είναι οι εξωγήινοι, αυτοί ή εμείς που έχουμε κάτσει σε αυτόν τον πλανήτη και έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Μεγάλα ερωτήματα, φιλοσοφικά τα περισσότερα, αναπάντητα ίσως, ποιος ξέρει γιατί. Αλλά το αστεροσκοπείο πάντα είναι ένας τόπος που μας κάνει να μαγευόμαστε.

το φεγγάρι πάντα λαμπρό. Αυτός ήταν ο Γιώργος Καραδήμος λοιπόν, και επειδή μας έπιασε ξαπίνης, γιατί νομίζαμε ότι βάλαμε το επόμενο τραγούδι, αλλά τελικά δεν το είχε βάλει ποιος, ο αγαπημένος υπολογιστής. Οπότε ήρθε η σειρά του, ο Κώστας Λιβαδάς παίρνει τη σκυτάλη, και κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.

Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η μόλις ερμηνεύτρια που ακούσαμε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι με το Σεραφείμ που πραγματικά μας έκανε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλωστε, λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στην Ελλάδα 2.0, όχι στο γνωστό πρόγραμμα που τρώγονται και τρώγονται εκατομμύρια εκατομμυρίων και τελικά τίποτα δεν γίνεται, αλλά στο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Χατζής και το ερμηνεύει ο Μανώλης Φάμελος.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα με το Μελό. Αυτή ήταν Μυρτώ Βασιλείου σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μαζί εμφανίζονται σε πολλές ωραίες εμφανίσεις και φυσικά έχουν κάνει θαύματα παρέα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μισή ώρα ακόμα. Και πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Encore. Encore, Encore, όπως το θέλετε και εσείς πείτε το. Και πραγματικά έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά. Για ακούστε τους.

Αυτό ήταν το γλυκό σταφύλι, αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ, που πολύ πολύ μας αρέσει. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη, γιατί ακολουθεί η Ευρυδίκη και ο αφανής ήρωας, αυτός ο τόσο αφανής ήρωας που τόσο πολύ θέλουμε να τον γνωρίσουμε, αλλά δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει για κανένα λόγο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με πολλά πολλά ακόμα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στου μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Θα είναι γεμάτες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, γεμάτες επικοινωνία, ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτή τη συντροφιά. Καλώς ήρθατε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Πάμε για επικοινωνία όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram account μου @dkatopavlamiliogloo. Σως να μην ξεχνάτε να κάνετε follow του λογαριασμού για να μην χάνω τα μηνύματά σας. Και βέβαια σε κάθε μήνυμα περιμένω και μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από όπου μας ακούτε.
1: Έλα.

Δεν θα αργήσω, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για τους φίλους του Grey's Anatomy. Σε λίγο.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου.

0: προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε λίγο στο Jesse Williams από το Grey's Anatomy, ο οποίος πρόκειται να γίνει ξανά μπαμπάς. Θα υποδεχθεί το τρίτο του παιδί, το οποίο είναι και το πρώτο που αποκτά με τη σύντροφό του Αλεχάνδρα Ονίεβα. Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανίδα ηθοποιός επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια σειρά στιγμιοτύπων που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram, στα οποία φαινόταν η φουσκωμένη της κυλίτσα. Λίγες μέρες νωρίτερα το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί και σε κοινή του έξοδο στο Λος Άντζελες.

0: Πάμε μια βόλτα τώρα στο LA, στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Los Angeles, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντή Office Romance, με τους δύο υπερπροταγωνιστές, την Jennifer Lopez και τον Brad Goldstein, να κλέβουν τις εντυπώσεις ποζάροντας χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί. Μάλιστα, η Lopez μαγνήτησε τα βλέμματα από ό,τι λένε τα social media, με μια δημιουργία υψηλής γραπτικής από Versace, παρακαλώ, και από τη συλλογή Άνοιξε Καλοκαίρι 2024.
1: Μου το

0: Μη μου φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και όχι μόνο εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά, το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε στη φίλη μου την Κατερίνα τη Ζαρίφη, η οποία αποκάλυψε πως έπεσε θύμα της τεχνητής νοημοσύνης από άγνωστους, οι οποίοι δημιούργησαν, λέει, μια ψεύτικη εικόνα με ένα παιδάκι που υποτίθεται πως είχε υιοθετήσει. Αυτό, όπως ανέφερε η ίδια η Κατερίνα στο Μποντζόρνο, στον αέρα του Μέγκα, είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί ακόμα και ρατσιστικές επιθέσεις από χρήστες στα social media. Με αφορμή δηλώσεις που έκανε στο παρελθόν η Κατερίνα ότι σκέφτεται να υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική, οι επιτίδιοι, από ό,τι φαίνεται, μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν αυτή την ψεύτικη εικόνα με τις επιπτώσεις που σας προανέφερα.
1: Υπάρχεις γι' αυτό

ποιοι από σας είστε γατογονείς, όποιος έχει ζήσει με γάτα, το έχει βιώσει αυτό που θα σας πω, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή του. Η γάτα σηκώνει το βλέμμα και βλέπει δύο μάτια να την παρακολουθούν και η γάτα είναι εκείνη που κάθεται και παρατηρεί τα πάντα από την άκρη του καναπέ, από το πάτωμα της κουζίνας, από τη γωνία του κρεβατιού, από όπου την έχουμε αφήσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέμμα αυτό της γάτας μερικές φορές, να ξέρετε, κρατά λίγα δευτερόλεπτα, άλλες πάλι η γάτα μοιάζει να κοιτά επίμονα χωρίς να αποσπάται από τίποτα, σαν να περιμένει κάτι ή σαν να προσπαθεί να διαβάσει τον άνθρωπό της. Οι γάτες λοιπόν, να ξέρετε, πως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το βλέμμα, όπως το πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, παρότι θεωρούνται πιο ανεξάρτητες και πιο σιωπηλές στην επικοινωνία τους σε σχέση με ένα σκυλό, στην πραγματικότητα παρατηρούν συνεχώς όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Το επίμονο κοίταγμα λοιπόν είναι συχνά ένας τρόπος να συλλέγουν πληροφορίες, να παρακολουθούν κινήσεις και να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο σπίτι.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε να δούμε το Backrooms, ένα από τα πιο viral, μία από τις πιο viral ταινίες της καινούργιας εβδομάδας. Ένας πολιτής σε έκθεση επίπλων ανακαλύπτει μία πύλη που οδηγεί σε μία αλόκοτη διάσταση γεμάτη κυτρινοπά δωμάτια. Καθώς επιχειρεί να χαρτογραφήσει το αχανές μέρος, εξαφανίζεται. Έτσι, η θεραπεύτριά του θα βρεθεί και εκείνη μέσα στα Backrooms, αναζητώντας απαντήσεις και κυρίως έξοδο. Μιλάμε για ένα viral ίντερνετ φαινόμενο, το οποίο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από έναν 21 ετών YouTuber με πρωταγωνιστές τον Τσιετέλ Ετζιοφόρ και την Ρενάτε Ρέιντσβε. Το Backrooms είναι η πρότασή μας για σινεμά για απόψε.

έρθει. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνει.

Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσω τον Κατώ Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις αγαπημένες σας σε μουσικές, με ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα. Σως οπωσδήποτε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω. Έλα.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε μαζί ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού για την επόμενη φορά. Οπότε να είστε εδώ για να τα πούμε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παράτη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι και τούτη εδώ την εβδομάδα μαζί όπως κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια επισήμως από την AFPI και το Media Inspector όπως κάθε εβδομάδα. Και τούτη εδώ τη εβδομάδα έχουμε 3 καινούργια κομμάτια τα οποία έχουν μπει μέσα στη 40 και μάλιστα το ένα πρέπει να σας πω παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Καινούριο κομμάτι, ωραίο, αν σας αρέσει κάπως η δεκαετία του 80 σαν και εμένα και τα λοιπά και λόγω ηλικίας από Μιχάλη Χατζηγιάννη που θα ακούσουμε αργότερα. Σε λίγο καινούριο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε επίσης καινούριο ωραίο κομμάτι από Δέσποινα Βανδύ και πολλά άλλα. Προς το παρόν ακούσαμε την Κλαβδία με το όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στην θέση νούμερο 40 και μία θέση πιο πάνω, το 39 δηλαδή, έχει τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το «Αχ καρδιά μου» και το 38 το καινούργιο του κομμάτι «Καμπάνες». Θα τις ακούσετε σε λίγο.

Καινούριο κομμάτι για Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς και βέβαια ίσως αύριο, ένα ωραίο ντουέτο, στο 37. Έρχεται μια θέση πιο πάνω, το «Μου έλειψες πολύ» από τον Νίκο Βέρτη στο 36 και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής έχουμε αρκετά καινούργια τραγούδια σήμερα και ένα πραγματικά θα σας αρέσει νομίζω ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας θυμίζει έναν άλλο Μιχάλη Χατζηγιάννη ωραίο από το παρελθόν, θα τα ακούσουμε λιγάκι αργότερα.

0: διδέζει καμιά στιγμή.
1: Μια μέρα μου έλεγε με λαδική γραμμή, ομολογία να γεύει τακτική να ενωθεί. Έγραφε σκοτεινή να αναμνηθεί, αιμορραγή με μου εκεί ζητάει ζωή. Ομολογεί κάθε στιγμή να πάλε διακοπά. Μια μέρα μου μελωδική γραμμή είναι που ήψαχνη ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοτάφτη ήρωε, ομολογεί είναι γρία θα μπει. Ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνευτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εξαίρεση εσύ από την πολύ πετυχημένη Ιουλία Καλυμάνη, που έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε και αύριο μέσα στην εικοσάδα με το Με Εξόδεψες. Τώρα μας τραγούδησε Εξαίρεση εσύ στο 35, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια, η Διαδά μου ανεβαίνει το τραγούδι. Ξελογιάστρα παρακαλώ στο 34 και σε λίγο θα δωρισφέρεις με το όνειρο θα είναι ξανά στο 33.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

πολλούς μήνες μέσα στην 20άδα και αρκετούς μήνες μέσα στη 40άδα. Το τραγούδι βέβαια του Νίκου Μακρόπουλου, «Σε θέλω παράφορα», στην θέση νούμερο 32. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σας το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης το βίντεο κλιπ του είναι πάρα πολύ προσεγμένο και είναι ταινία ολόκληρη, έτσι. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. «Φωτιά στη νύχτα» στο 31. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, με το ελληνικό Top 40 της IFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Charts στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και βέβαια, αυτή ήταν η Αναστασία με το Βρέχει στο νούμερο 30. Η αλήθεια είναι, παιδιά, όσον αφορά τον καιρό, έτσι και να αλλάξουμε και λίγο στυλ, αυτά τα που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον καιρό δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή. Αν λέμε στραβού το δίκιο. Και ήρθε η ώρα για αυτό που σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καινούριο τραγούδι και για τη Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς στο 29.

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η αναπνοή.
1: Μάτια μου, μας τραγούδισε ο Ηλίας Βρετός. Το τραγούδι του στο 27, μία θεσούλα πιο κάτω, ο Γιάννης Πλούταρχος μας είπε: Δεν γίνεται, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται. Πίστη και ελπίδα να υπάρχει. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό. Στο 26 παραμένει μέσα στη 40, βέβαια το κομμάτι, που είχε πάει και στην κορυφή. Απλά δεν είχε μείνει πολύ εκεί.

0: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτά ήταν τα μαύρα φεγγάρια από τη Λένα Σευγαρά. Το τραγούδι της βρίσκεται στο ελληνικό Top 40 στη θέση νούμερο 25 τούτη εδώ την εβδομάδα. Ακούτε το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και Νίκος Μακρόπουλος στο τραγούδι. Το νέο του τραγούδι, Επίθεση στο 24. Νομίζω ότι το κομμάτι θα μπει σίγουρα στην 20άδα, γιατί ο Μακρόπουλος, παιδιά, δεν το συζητάω, έχει μια σχετική σταθερότητα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Η Ανούλα μας, σαν να βήσει εξαίρεση στο 22 το τραγούδι της, ένα κομμάτι βέβαια που είναι μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ελληνικό Top 40. Λίγο πριν ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι την Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο είναι στο 23, νομίζω όμως ότι θα μπει μέσα στην 20, έχω την εντύπωση. Έρχεται στη συνέχεια ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια και φεύγει ο Κώστας Ζητόπουλος, ο οποίος όμως αύριο θα ξανάρθει την ίδια ώρα με την AFPA για να ακούσουμε τι άλλο. Καλέ, τη συνέχεια της εκπομπής και βεβαίως από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου 2 ώρες και ελπίζω να είστε και άλλες 2 αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι αυτή η εποχή που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές. Είτε λίγο πιο νωρίς, είτε λίγο πιο αργά. Είτε πολύ μακριά από εδώ, είτε εδώ. Ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες και τα προγραμματά μας. Πάντως τα όνειρα έχουν αρχίσει σίγουρα για διακοπές. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που μόλις ξεκίνησε και τώρα και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και άκου να δεις τι μας έλεγε ο Λένι Κράβιτς περίπου πριν από 6 χρόνια. Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 5 more days for summer. Καλωσορίσατε.

να μαζευτούμε όλοι εδώ μαζί, να γελάσουμε. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου. Διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα έχουν ζωρίσει. Με τον τουρισμό φυσικά δεν έχετε ακούσει συγκρίσεις με τον περσινό Απρίλιο ή τον περσινό Μάιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που βλέπω ότι γίνεται χαμός από κόσμο.

Η LP ήταν αυτή λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας και το Θωμά και άλλους πολλούς που γράφουν εδώ και μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger αλλά και στο Instagram και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Εγώ ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό, εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία, ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

Κουρτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Ποζιτιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα, όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω και εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Έρχεται διάλειμμα για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είναι ωραίο που μου στέλνετε, κάτι τραγούδια έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπουν σήμερα και αύριο. Λέωναρντ Κοέν. Προς το διάλειμμα και επιστρέφω.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά, έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά, και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους. Είναι αληθινές, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ. Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας. Να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί αυτή τη ιδεολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως τα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φύγεις. Moses brought the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ, που θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα ονόματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι, όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και Δραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, εδώ παρέα με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

Ακρίβεια, ακρίβεια, διαβάζω εδώ. Τι να διαβάσω, την νιώθουμε και τη βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούρια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά.

0: ή η γάμι λέει αυτή την εποχή πάνε ως εξής. Η νύφη το παίζει αθώα. Ο γαμπρός ότι θα μείνει πιστός. Τα πεθερικά ότι αγαπιούνται μεταξύ τους. Μόνο οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς λέμε τώρα. Ότι και αυτοί καλά-καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς γιατί ήρθαν για το φαΐ και πέφτουν με τα μούτρα. Έχω πάει σε γάμο τα τελευταία χρόνια που κάποιοι δεν πάτησαν στην εκκλησία καθόλου και τους είδες κατευθείαν στο τραπέζι. Ντροπή. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες της μέρας και της νύχτας σας μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: This is Hot House Hours Radio with me, Dave Baker, your one-stop shop for the freshest releases and hottest promos across the dance and house music spectrum. Coming up on episode 319, we hear the latest from Hugo and Ultranate. We've got a new Whitney Houston recut from Aussie disco legend Sergeant Slick. There's an Alice DJ classic reimagined from an unknown artist. And so much more in a non-stop 60-minute mix to elevate your day or night. Let's get the party started with a kid who's literally not old enough to legally go to a nightclub, but he's playing the biggest venues at the tender age of 14. I can hear the teenage girls going crazy for this one already. This is El Figo with Dreaming and Breathing, fresh out on May 29.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Let's go global in 5, 4, 3, 2, 1.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
10: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
11: Συντονιστείτε.
12: Wait a minute.
13: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
14: Disc jockey.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Kiss Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες. Disco.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Wait a minute.
1: Hear this.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάιν?
3: Disc jockey.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλή διασκέδαση. Πάμε. Κι αφού πάνω.

0: Πάμε στη δικιά σου λοιπόν.
1: Energy Mix. Energy Mix. Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.